Και τράγουδα κρέα, μπακ, τράγουδα κρέα, εσύ πανέτε δούδα, ρο, κρέα, κάτια για είναι. Ρο, ρο, ρο, τα γοτικού είναι χέρια. Α, να μου σέιμω, άντια, είναι τώρα αρέτη, ένα βαβαβίτο. Ρο, και διάκο είναι αγιωάκο, χωά είναι. Στο σώμα καλή ρο, μπορώ, ένα βίντεο YouTube. Άντια, γύρια, να βάζω, μα μου γιέτε, κομμού για YouTube. Ούνα μου δούλει το, μωρά μου, ρία, ντο. Κομμού γύρα, νιέ, πόνε, κατά μου δούκουμα και νάκε. Ρο, γιέ, μωνά, είναι τα ιδιού, αγαδού και μόνο. Uduri oine taku taruro borondo wa 1986 na kanyanya ine 1985 1986 gesiarwo na no murai ya muthuri to murangangana vio mumuye nyimbo ciake sio noka very do you zoni Elena Elena gaito Elena Elena oh Elena.